ρεσερίτου με εγγέν, λουναγί που λούιτε ουσβήν. Δίνοκριν, δίνοκριν, και αιώνο ποτσεβήν. Ρεσερίτου με εγγέν, λουναγί που λούιτε ουσβήν. Δίνοκριν, δίνοκριν, και αιώνο ποτσεβήν. Ești o dulce primăvară,